0: σου Τζουάν, λουγουμίστε δε γεμπαγάτη. Μα κάμεσα τε τηλεφωνάτη μου, πήγε στο τροματός του νούμερ, σόπρα σε κρετήριε τηλεφώνικ. Θα περκάτε τε ρε τα μπεζόνι, φαγέτε μέσα φάει καρύβι, νουν άτιμο.
1: Ciao Trentino Alto Adige, buon ascolto.
2: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24 pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni.